να πούν τι ότοκα δίραν τσίτα σβιέτ, δίραν τσίτα σβιέτ, τρούπε μοιο κρίσιν.